102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: αστέρι μου.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Λέει, λέει, λέει, ως μ' αγαπάει ψέματα.
3: Είμαι η Τζόζεφιν.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
5: Τι να σας πω.
6: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
1: YOLO. YOLO. 102,1.

0: Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

102,1. 102,1.

0: 102,1 γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Γιόλο 102,1.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: κοκτέιλ, οι μπύρες, πισίνα, η θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

0: ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
4: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
3: 102,1.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 89 110.
9: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
10: 102,1 YOLO Summer.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
4: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
5: Αχ, καρδιά!

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ivan.
5: 102,1 YOLO.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: περπατήσατε,
1: τα λερώσατε,
0: τα χαρήκατε
1: και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια

0: και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: Ζήκας, όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Όλο το ρεκόρ. Όλο το ρεκόρ. Όλο το ρεκόρ.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρον. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
6: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
7: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
6: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
7: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
6: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
7: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: 102,1.
10: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κορυφή. Δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
1: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
2: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
2: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
3: Τα πατήσατε.
4: Τα λερώσατε.
3: Τα χαρήκατε.
4: Και πολύ καλά κάνατε.
3: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
4: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
3: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
4: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
3: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
4: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2261.

0: 2-0-89-5-79.
1: Multiclean Μελισσάρης και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
3: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
2: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Ναι, ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: 102,1. Γιόλο.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
2: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
3: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
4: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
3: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
3: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
5: Τα πατήσατε.
6: Τα λερώσατε.
5: Τα χαρήκατε.
6: Και πολύ καλά κάνατε.
5: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
6: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
5: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.

0: Καθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
0: Multiclean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multiclean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: 102,1 YOLO.
3: Όλα αρχίζουν εδώ.
2: Let's dance. YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: στον 2,1. Γιόλο.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: σένα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Τα πατήσατε.
6: Τα λερώσατε.
5: Τα χαρήκατε.
6: Και πολύ καλά κάνατε.
5: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
6: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
5: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
6: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
5: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
6: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
5: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
8: Ένας σταθμός.
9: Γιόλο.
8: Μία συχνότητα.
9: 102,1.
8: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
9: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
6: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
6: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
7: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
8: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
7: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
8: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
7: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
8: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
7: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
8: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
7: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
9: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
10: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
9: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
10: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
9: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24343.
10: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
11: 102,1. YOLO.
12: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
4: 102,1 YOLO Summer.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Αχ, καρδιά!

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Άστα. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Αϊ-Νικόλα στο Γκονγκ-Ντονγκ-Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
3: Kia Kongsanenson Anen Kenchana.
4: Που σημαίνει...
2: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
4: Αυτό.
2: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
5: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
6: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
8: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
8: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
8: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
9: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.

0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
0: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα, πουθενά αλλού.
2: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: θα περάσει.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο άγγελος μου.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
5: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Τσότρα Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το
0: Αιγαίο. Νούμερο 2.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-34. 43.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: 102,1. YOLO.

0: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
2: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
3: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
2: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Τι κάνει. Και τώρα. Το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: 102,1. Γιόλο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην Οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
4: Ένας σταθμός.
5: Γιόλο.
4: Μία συχνότητα.
5: 102,1.
4: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
5: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

102,1. Γιόλο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
6: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.

0: επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multiclean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: Multiclean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, 3η 14 του Ιούλη και εντάξει, είναι πια πασιφανές. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Έχω μια θεωρία για το καλοκαίρι από εδώ και στο εξής, ναι. Αλλά θα σου την πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να την πω. Ή μπορεί και να την έχω πει στο παρελθόν, δεν ξέρω, στην έχω πει.
0: Η Λενία Βίλιαμς είναι στο πέρα.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντι μου για τη μεταφορά του. Στο έχω πει.
0: Για τη μεταφορά του.
1: Ναι. Θα στα εξηγήσω λίγο.
0: Μάλιστα. Ένας μαθητής είναι στην παρέα μας φυσικά. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας. Γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά με έναν απλό τρόπο. Τίποτα. Πας και λες, παιδιά, θέλω τη μάσκα.
1: Αυτό.
0: Και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Στην απίθανη περίπτωση λοιπόν που δεν την έχεις, μπορείς να πας και να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν στο οποιοδήποτε μασούτη. Κατεβάζεις το application και βρίσκεις και ποιος μασούτης είναι δίπλα σου και τις διακοπές σου.
1: Έτσι.
0: Για να συνεχίσεις να κάνεις οικονομία και να μην σπαταλάς τα χρήματά σου. Ίσα-ίσα να λες, α, έχουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχουμε. Κάνουμε τη σωστή διαχείριση που λένε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.
1: Φύγαμε.

0: Θα, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Θα είναι και αυτά που λέει ο Παναγιώτης, ότι θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές, θα κάνουμε. Αυτό περιμένω κι εγώ. Με αυτό το θα ζω τον τελευταίο καιρό, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δηλαδή, κάθομαι εδώ τώρα και σκρολάρω και σκρολάρω. Το λέω έτσι γιατί διαφορετικά μπερδεύομαι. Και σκρολάρω και βλέπω τον κόσμο που είναι στις θάλασσες, στα νησιά.
0: Εμείς είμαστε 2 ώρες τη μέρα εδώ. Τις υπόλοιπες, ας πούμε, 22 ώρες σε έχω δεσμευμένη με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Σου απαγορεύω. Τι είναι. Τι είναι.
1: Ναι. Με έχεις δεσμευμένη.
0: Τι κάνω.
1: Υπάρχεις. Υπάρχεις εδώ. Υπάρχεις εδώ. Οπότε, εφόσον υπάρχεις εδώ και δεν έχεις φύγει ούτε εσύ, δεν μπορώ να φύγω εγώ. Καταλαβαίνεις. Δεν μου πάει καρδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πάω στη θάλασσα και να ξέρω ότι εσύ συνεχίζεις και δουλεύεις.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν μου πάει.
0: Μόλις δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι να λες τόσα ψέματα.
1: Λίγο.
0: Πραγματικά δεν τρέπεσαι, έτσι.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε λίγο.
0: Ναι. Λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγιου.

0: Σαν αυτή την κοπελίτσα εδώ που έκανε αυτό το φέρι. Στο είπες.
1: Ποιο?
0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Ποια κοπελίτσα λες?
0: Σε μια κοπέλα αναφέρεται ο Φέρης, φαντάζομαι.
1: Α, σαν την κοπελίτσα τη.
0: Όχι, θα είμαστε, ότι... είπες.
1: Συγγνώμη, είδες ένα άλλο που έχει βγει τώρα στο TikTok που έλεγε ότι θα κάνεις δίαιτα, είπες. Όλα τα σάντουιτς όμως τα βρήκες. Το είδες αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Μου θυμίζεις αν το. Αυτό που πεινασμένοι είμαστε, αγάπη μου και ναι, να μοιράσουμε ένα σάντουιτς στα δύο.
1: Όλα αυτά, εμένα βάζουν πάρα πολύ αυτά που βγαίνουν, να ξέρεις, αυτές οι παροδίες.
0: Ναι, οι παροδίες
1: το είναι μαγικές, είναι μαγικές. Και δύο αν έχουν να κάνουν με φαγητό. Είναι το καλύτερό μου, περνάω φυσικά.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι του Σταρόβα, τον Αγλέωρα?
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Θυμάσαι το στίχο?
1: Περίμενε, πες μου και θα σου πω.
0: Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλο του κόσμου.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Γιατί σου εσύ, καρδιά μου το φως μου. Και να αφήσεις τα όρια μου, τα όνειρά μου μετέωρα. Τότε να ξέρεις θα φάω
1: τον Αγλέωρα. Βεβαίως, παιδιά.
0: Ο Αγλέωρας, ξέρεις τι ήτανε?
1: Όχι, τι ήτανε? Πάμε. Μάθημα. Αυτό το ξέρω.
0: Μετά θα ξέρω.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
4: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Αλήθεια τώρα.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
6: 102,1. YOLO Summer.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30. Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
0: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
2: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
0: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
0: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
0: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
0: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Είναι Αντέλικο Κουσίνα στην παρέα σου, 14 Ιουλίου και είμαστε εδώ.
1: Ρωτάει ο κόσμο, τι είναι ο Αγλέωρα. Μα αφήνει έτσι κάτι.
0: Ο Αγλέωρα ήταν ένα κύριο ο οποίο έτρωγε πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ. Και όλοι λέγανε θα φάω σαν τον Αγλέωρα. Και έμεινε θα φάω τον Αγλέωρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έφυγε το σαν.
1: Α, τώρα να δεις. Είναι σαν τη Μιχαλού που ήταν ένα ψελκατζίδικο, που δεν ήταν ένα ψελκατζίδικο, που κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν τα.
0: Πόσα μαθαίνεις δίπλα μου. Πόσα.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει να τα μαθαίνω αυτά. Παιδιά, άμα εσείς το ξέρατε, εγώ δεν το. Από ό,τι βλέπω από τα μήματα, ούτε ο κόσμος το ήξερε γενικώς.
0: Για τον Αγλέωρα.
1: Για τον Αγλέωρα, αλλά πίστευα να
0: λέγατε. Εγώ κάποια στιγμή το έψαξα.
1: Πίστευα ότι ήταν κάτι το λέγατε και αυτό στην αμοργό. Οπότε έπρεπε να βγάλω το ειδικό τευτέρι που έχω για να ανοίξω για τα μοριανά. Δηλαδή έχω για τα κονιτσιώτικα, έχω για τα μοριανά, έχω γενικότερα.
0: Για τα κονιτσιώτικα από πού?
1: Κονιτσιώτικα είναι γιατί είναι η φίλη μου η Μαρίνα από την Κόνιτσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα λέω
0: έχουν
1: κονιτσιώτικα.
0: Και εκεί,
1: δεν έχουν εκεί, φυσικά
0: δεν ξέρω,
1: και
0: δεν ξέρω.
1: Έχουν τις, μου έλεγε τις πράλες, λέγαμε, μου έλεγε πώς λέμε τις πιτσέτς, πώς λέτε, πισέτς. Τι πώς λέτε, λέω, πισέτς.
0: Πισέτς. Εντάξει, παιδί μου, είναι κοντινό αυτό. Είναι σε
1: ρεύμα.
0: Εδώ μιλάμε για νέες λέξεις.
1: Κανονικά.
0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάς?
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Δεν έχω να πάρω δρόμο, δεν θα κάτσω Παναγιώτη μου. Εγώ θα κάτσω μέχρι τον Αύγουστο εδώ πέρα.
0: Πώς λέω, και αφού βάλω σε μια τάξη, δεν συμμάζευτα. Θα σου πω αν είσαι εντάξει, τώρα μάζευτα.
1: Και αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάρ το δρόμο που σου πρέπει,
0: τον
1: αγύριστο. Λέει το άσμα. Καλά.
0: Λέει ο Νότσος Φαγιανάκης.
1: Ο Νότσος Φαγιανάκης που έβλεπα μια συνέντευξη της Πέγγι Ζήνα πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση.
1: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση και έλεγε όλες αυτές τις στιγμές που έχει ζήσει. Που όντως, αν έχει δουλέψει με τους Φαγιανάκη, ας πούμε. Έλεγε, δεν έχω να μου πούν τίποτα όλα αυτά. Έχω ζήσει λαϊκό προσκύνημα να γίνεται, ας πούμε, έξω από τα μαγαζιά. Όπως και αυτά που έλεγε για το ότι επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και δύο και τρία όταν έγινε μανούλα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ζήσει και συνεργασία της Πέγγις με τον Νότι στο Φίβερ.
1: Αν ναι. Εσύ δούλευες. Τότε δούλευες με τον Σφακιανάκη.
0: Ναι.
1: Τι λες, Παναγιώτη.
0: Με τον Νότι Σφακιανάκη. Και εκεί ήταν η ελπίδα.
1: Τι λες, κυρία Ελπίδα, τι να κάνει, κυρία.
0: Έχω. Να την είναι καλά, τηλέφωνο. Γιατί είναι μια γλυκύτατη κυρία.
1: Να την πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι. Μιλάτε.
1: Ναι, βέβαια. Με τη μαμά μου ήταν πάρα πολύ φίλη με τον μπαμπά μου. Και έκαναν και διακοπές μαζί.
0: Το φαντάζομαι, λόγω και ιδιότητα δηλαδή.
1: Ναι, και έκαναν και διακοπές μαζί και ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Και ο Τουρνάς και η Ελπίδα και η Κολίνα.
0: Εγώ τον έχω ζήσει τον Νότι σε σχήμα με και τη Γαρμπή στο Ακροτήρι.
1: Ναι, στο Ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ρε,
0: τον έχω ζήσει σε σχήμα
1: με την
0: Μπέγκη Ζήνα στο Φίβερ. Τον έχω ζήσει με την Πάολα στο Γκάζι Live.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια,
1: αλήθεια.
0: Που είχε γίνει χαμός. Και πού άλλο τον έχω. Τον έχω ζήσει σε σχήμα με την Έλικο Κίνου στο Vogue Club, στο Vogue Club στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε το Athens τότε.
1: Συγγνώμη, ήταν Vogue τότε.
0: Ναι, Vogue ήταν.
1: Έλα ρε
0: Vogue, ναι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσποινα Βανδύ.

0: Έχουμε γίνει σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Τον έχω ζήσει και σε άλλα σχήματα, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχω ζήσει και σε άλλα. Απλά δεν ήμασταν τόσο. Ξέρεις, δεν πήγαινα τόσο πολύ στα μαγαζιά τότε.
1: Ναι, γιατί τώρα τα οργώνεις.
0: Πηγαίνω όμως τώρα.
1: Πηγαίνεις, αλλά δεν.
0: Έστω μια φορά περνάω.
1: Ναι, θα περάσεις όντως από όλους.
0: Περνάω εδώ τι κάνουν.
1: Από τώρα που έχεις περάσει, το τελευταίο.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο που πέρασες. Να δούμε τι διακρίσεις κάνεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Τελευταία νομίζω είχα πάει στη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Είχα πάει Ιακωβίδη, Ζευγαρά, Λιόλιου.
1: Α,
0: το είχα πάει τριήμερο,
1: εορταστικό. Κάνεις τριήμερα εσύ, αυτό κάνεις.
0: Κοίτα, λέω ένα Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Θα βγω και θα τα κάνω όλα.
1: Θα κάνεις όλα. Το κάνεις ένα Σαββατοκύριακο το μήνα αυτό συνήθως.
0: Ανάλογα από ό,τι υπάρχουν καινούργια σχήματα.
1: Ναι, δίκιο.
0: Δηλαδή στο Βέρτι δεν έχω πάει, ναι, αλλά δεν έχω συνεργασία με τον Νίκο Βέρτι. Έχω με τη Φέη, τη Θεοχάρη που είναι εκεί πέρα.
1: Σωστά. Είναι και η Μαλού είναι
0: και
1: εκεί.
0: Η Μαλού.
1: Ναι, είναι και η Μαλού εκεί. Και εγώ θέλω να πω. Να πάμε.
0: Απλά λέω τη Φέη πιο έντονα, γιατί η Φέη μου στέλνει κάθε εβδομάδα. Θα έρθετε αυτή τη εβδομάδα. Ναι, ναι, το κορίτσι.
1: Να πάμε, μήπως.
0: Πότε.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα σε αυτό το κύριο δεν θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, Παναγιώτη.
0: Κατάλαβες. Εγώ το λέω γι' αυτό. Δηλαδή εξ αυτής της απόψεως.
1: Οκ. Okay.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
4: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
3: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22.
3: Κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22233.
3: Ζίκας. Ο σύμμαχος.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Αν μας ακούτε έτσι, κάπως σαν να καταραίωμε, να ξέρετε ότι για όλα αυτά. Αχ, πάλι δεν σου είπα την θεωρία μου για το καλοκαίρι. Θα την πω μετά. Για όλα αυτά το air condition. Αλήθεια. Και για τους δυο μας.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει λόγος. Είμαστε μαζί σε αυτό με τον Παναγιώτη. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε μαζί και σε κάτι ακόμα. Είμαστε μαζί και σε ένα μασούτι, παιδιά. Είμαστε μαζί γιατί μαζί πάμε και για ψώνια με τον Παναγιώτη. Το έχετε καταλάβει αυτό από αυτά που ανεβάζουμε τουλάχιστον. Τώρα, ποιος φεύγει πρώτος από το κατάστημα, αυτό είναι και μια άλλη ιστορία. Γιατί,
0: εξαρτάται που πάμε.
1: Εξαρτάται, ναι, εξαρτάται το ποιο διάδρομο θα διαλέξουμε. Τέλος πάντων, για όλους τους διαδρόμους όμως είναι και ο Μασούτης. Είναι για Ποροπολίου, Χθεοπολίου, Ακροπολίου επίσης, γιατί το προσωπικό του είναι εξειδικευμένο για όλα αυτά. Και επίσης μπορείτε να πάτε, παιδιά, και να έχετε και τη μάσκα του που μεγαλύτερο από την οικονομία σας. Καθώς με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ολάκια ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Έτσι. Λοιπόν. Απλά λιτά και απέριτα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οφείλουμε να σας ενημερώσουμε.
1: Εμείς αυτοί είμαστε. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Παλώμα, πάμε να ακούσουμε Ρακ. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να απολαύσετε την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει με τον Ρακ. Παλώμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Καντάδα.
0: Χτες είχε και συναυλία στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Με τη Μαριό. Στο θέατρο Βράχων.
1: Χαμός με τον Απόν. Όπου θα γίνει και μπαμπάς τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει, πρέπει να είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη λογικά. Άμνο, εξάμνο, κάπου εκεί.
0: Τώρα ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά ναι, και είναι και ευχάριστο να είναι γλύκας ο Πάνος.
1: Καλά.
0: Το είναι πολύ καλό παιδί.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι του. Ποιο να ξέρει
0: τι έχει βγει αυτό.
1: Έλα, τέλεια.
0: Καταρχά θα πούμε Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλα Couscous, το Παύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Έχει στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για αυτό το Daily Throwback. Γιατί κατά την ή λόγο εσεί το διαμορφώνετε. Γιατί εσεί στέλνετε τι προτάσει σα και εμεί αποφασίζουμε από εκεί πέρα, παίρνουμε ιδέε και γίνεται όλη αυτή η δουλειά η σωστή.
1: Λοιπόν, είναι του 2006.
0: Του 20 χρόνια.
1: Του 2006. Ένα τραγούδι το οποίο την μουσική την έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους τους έχει γράψει η Λεάνα Βραχάλη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άντρας, γυναίκα.
1: Εκκλησία κλέπω, γυναίκα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Μου λες.
0: Και εσύ με βλέπεις σαν να είμαι κάτι πια περαστικό. Ένα σήμαντο. Δεν είπε όμως ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή.
1: Σιγά μη σου λέγανε ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή του Χαλκατζιάννη. Δεν ήξερα να κλέψω τόσο πολύ
0: αν
1: εκκλησία.
0: Αν θέλεις να με αγαπήσεις είμαι εδώ πάντως.
1: Σε αγαπώ γενικά.
0: Πέγκι Ζίνα να πούμε.
1: Αυτή είναι η Πέγκι Ζίνα, αυτό είναι το είμαι εδώ. Δεν συνυπολόγισα το παράγοντα ότι έχει διασκευαστεί ξανά. Σωστά, ότι ναι.
0: Δεν μου το είπες γιατί δεν ήθελες να με βοηθήσεις.
1: Δεν προλάβω να πω καν. Πώς το λένε, είπα μου λες. Μπορεί να είναι μου λες τα μάτια σου, μην τα αγαπώ. Μπορεί να είναι.
0: Ναι, απλά ξέρεις κάτι. Δεν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θυμάσαι ένα πολύ βασικό.
1: Ότι έχεις τρέλα με την Πέγκι Ζίνα και εσύ.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Δεν θυμάσαι ότι έχω πρόσφατα κυκλοφορήσει τα 20 χρόνια Λεάνα Βραχάλη. Που ξέρω τα πάντα σχεδόν της Ελένας Βραχάλη.
1: Και εγώ γενικά.
0: Ξέρω δηλαδή με ποιους έχει συνεργαστεί, πότε, σε ποιους τραγουδιστές.
1: Δεν με νοιάζει, Παναγιώτη.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι κονκάρδες που κάθισε και τα.
1: Ωραίες είναι.
0: Είμαι εδώ, Πέγκι Ζίνα.

τις λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει η Κέντι Γαρμπή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Είναι κονκάρτι. Αυτά τα είχαν δώσει παλιά στο μάτι, θυμάσαι, στα κικοφ πάρτι.
1: 2024.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν το 24. Παρ' όλα αυτά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ήσουν η φωνή όμως.
1: Η φωνή είμαι πάντα, για όλα.
0: Τότε ήταν υπεύθυνη
1: η καρδιά μου κι εγώ.
0: Καρβώνη. Η φίλη μας η Έλλη.
1: Η φίλη μας η Έλλη. Τα πολλά μας τα φιλιά στην φίλη μας την Έλλη και στην οικογένειά της. Στην καινούργια. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα μια έρευνα, την έψα. Α! Μπορώ να σου πω τη θεωρία μου για το καλοκαίρι. Έχω χρόνο να την πω σε λίγο. Έχω χρόνο.
0: Τι ποια θεωρία?
1: Για τη θεωρία μου για το καλοκαίρι.
0: Ναι, θέλω να την πεις.
1: Τώρα?
0: Πες την, ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Επειδή πλέον το κλίμα έχει αλλάξει. Εντάξει. Και έχουμε τώρα Ιούλιο. Κανονικά, ας πούμε τώρα, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, πως ήταν ο παλιός Ιούνιος. Άρα, τι θεωρώ? Θεωρώ ότι πρέπει έναν Σεπτέμβριο να τον ζήσουμε δύο φορές. Δηλαδή, να είναι Σεπτέμβριος και εμείς να τον ονομάσουμε το Σεπτέμβριο Αύγουστο. Άρα να κάνουμε αναγκαστικά δύο μήνες διακοπές. Ή δύο μήνες ήταν Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Ούτως ώστε κάπως να μεταφερθεί, καταλαβες. Δηλαδή, ο Ιούνιος, ο τωρινός μας Ιούνιος, να είναι Μάιος. Να γίνει Μάιος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι λέω?
0: Προσπαθώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αύγουστος, τώρα που θα μας έρθει, να έχει 60 Αυγούστου. Και μετά να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, ούτως ώστε να πάει έτσι ένα μπροστά. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά, ρε Παναγιώτη.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Γιατί με κοιτάς έτσι καλά-καλά.
1: Με υγείωσες πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι απορώ γιατί δεν συμβαίνει.
1: Κάποια στιγμή θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτή η ιδέα κάποια στιγμή θα συμβεί. Θα το δει. Ότι θα συμβεί.
0: Κάποτε θα δει. Αλλά τότε. Πονάει η αγάπη.
1: Αλλά τότε. Δεν θα είμαι στη ζωή. Καταλαβαίνεις. Αλλά θα υπάρχουν αυτά τα ηχογραφήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πού έχουμε φτάσει, Θεέ μου. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό είναι το θέμα μου. Τι φώνες. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκατράς και επιστρέφουμε. Δεν με φωνάζει.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ βλέπω που ανεβαίνουν ακόμα βιντεάκια από το School Wave που συμμετείχε η Κατέρινα Λιόλιου που πήγε.
0: 10 μέρες πριν.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Στις 5 Ιουλίου είχε πάει.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα είδα τα. Γιατί βγαίνουν όλο και περισσότερα, καταλαβες. Έχει να κάνει με τον αλγόριθμο αυτό. Πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση όμως, να το πούμε και αυτό. Το αφήσουμε και αυτό.
0: Το School Wave. Από εκεί ξεκίνησε γενικά. Εκείνη.
1: Από εκεί ξεκίνησε εκείνη, αλλά είναι πολύ ωραίο που δεν θα πηγαίναν πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πηγαίναν πολύ, γιατί είναι αυτό που λέγεται. Είναι ένα School Wave, ρε παιδί μου. Όταν έχει κάνει μια πορεία 10-15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ο Δελιβοριάς έχει πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν πάει κι άλλοι. Εντάξει, εμένα μου περιέγραφε και η Κατερίνα και όλο το story του School Wave όταν πήγε εκείνη, ότι είχε πάει με μια μπάντα, που είχε μια μπάντα εκείνη και τα λοιπά, και περιμέναν πώς και πώς να ανέβουν και ότι τους έδινε μια ευκαιρία αυτό το πράγμα και ότι ναι, για αυτό το λόγο ήθελε να επιστρέψει.
1: Ναι. Και είναι και λίγο γνωστό.
0: Με άλλο είδος βέβαια επιστρέφει.
1: Άλλο αυτό. Θυμήθηκε, είπε και από τα παλιά όμως τα δικά της.
0: Είπε το πρώτο τραγούδι που είχε πει στο School Wave, ναι.
1: Και επίσης είναι κάπως και ένας θεσμός που έχει λίγο κρατήσει την παλιά σχολή, αν θες.
0: Αυτό έλεγε ότι ρε παιδί μου, όταν ήταν, όταν κάνανε μουσική, αυτό περιμένανε. Πώς κάποιος θα τους δει μέσα από εκεί.
1: Έτσι, εμείς θυμάμαι πηγαίναμε στο. Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί γινόντουσαν και διάφορα φεστιβάλ στο Καγκάρι. Να ανέβουμε πάνω στη σκηνή εκεί πέρα και ήταν άλλη φάση τελείως.
0: Jackie, Jackie, Jackie, oh.

0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.
1: Έτσι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
1: Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
0: Αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Γιατί διακοπές δεν έχουμε πάρει απόφαση να πάμε, οπότε ακριβώς αυτό.
0: Θα κάνουμε παρέα. Μα διακοπές κάνουμε με τον κόσμο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όχι.
1: Ότι ο κόσμος κάνει διακοπές μαζί μας, όχι εμείς με τον κόσμο.
0: Εντάξει. Ό,τι είναι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Φιλάκια πολλά. Δεν πας καλά.

0: Daily Couscous. Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
1: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
2: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
3: Τα πατήσατε.
4: Τα λερώσατε.
3: Τα χαρήκατε.
4: Και πολύ καλά κάνατε.
3: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
4: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
3: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
4: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
3: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
4: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
3: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
5: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
6: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
5: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
6: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
5: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
6: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
7: Βαρέθηκες? Τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1 YOLO.
2: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: καθαρισμό του ακουστικού σας.
1: Κέντρο ακουστικών βαρικοΐας Ζήκας. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
0: Ακουστικά βαρικοΐας Ζήκας. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
1: Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Κέντρο ακουστικών βαρικοΐας Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: Ζήκας. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
0: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
8: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
9: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
8: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
5: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
4: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
5: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
4: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
5: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
5: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
4: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
6: Όταν πέφτει η νύχτα,
7: η μουσική δυναμώνει.
8: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Ένα σταθμός.
0: Γιόλο.
1: Μία συχνότητα.
0: 102,1.
1: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
0: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: 102,1 YOLO. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
6: 102,1. YOLO Summer.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Δεν θυμάμαι

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: στον 2,1 YOLO.
1: Όλα αρχίζουν εδώ.
0: Let's dance. YOLO.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: 102,1 YOLO.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Ένα σταθμό.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Κομμάτα. Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.